Μη μου λέει δε γουέν του φίνου καμά που κουρουθούγκου μεου καλιούγκου κουέθα θούγκου και γουατώνει λίφρα και θουάμ ρομελτσέ γουονγί κρυμένο ρομέ και μεω καμ γουέσια γουέλο ίντσέ εγχαΐ.